περίπου ανεκόγκαμο. Αμεγάγκ. Σιπριανγκά. Σιπριανγκίνγκ. Φραντζάζ. Γκοστά. Πίτασεν. IG.